Μος 4ΕΒ 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM. 4ΕΒ 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM.

0: σαν το Χριστό στην πίκρα και στον πόνο. Και να κρατά σαν το Χριστό στην πίκρα και στον πόνο.
1: Πατέρα, συμβουλή. Θα σας πω λίγα πράγματα για τη γιορτή του Πατέρα. Η γιορτή του Πατέρα, η ημέρα του Πατέρα, είναι γιορτή μιας σχέσης μπαμπά-παιδιού. Αφορά τον πατρότητα γενικά και την συνεισφορά των μπαμπάδων στο κοινωνικό σύνολο. Η γιορτή του Πατέρα, η ημέρα του Πατέρα, είναι η παγκόσμια γιορτή κατά την οποία τιμούμε τους μπαμπάδες όλου του κόσμου. Σε πολλές χώρες παγκοσμίως γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, αν και σε ορισμένες χώρες η ημερομηνία μπορεί να διαφέρει. Είναι η γιορτή μια σχέση μπαμπά-παιδιού που ίσως τελικά έχει υποτιμηθεί από την κοινωνία. Η γιορτή του Πατέρα έχει ως στόχο να δείξει ότι ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου σημαντικός με αυτήν της μητέρας, δεδομένου ότι πολύ συχνά στην κοινωνία μας οι μπαμπάδες παίρνουν σε δεύτερη μοίρα. Η γιορτή του πατέρα επισημοποιήθηκε το 1966 από τον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, ο οποίος εξέδωσε το πρώτο προεδρικό διάταγμα που τιμούσε επισήμως τους πατέρες και καθιερώθηκε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως ημέρα του πατέρα. 6 χρόνια αργότερα, το 1972, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον οριστικοποίησε την γιορτή ως μόνιμη εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στην Αυστραλία γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Στράτος Κύπριος, πατέρα ξεκουράσου. Το σημερινό πρόγραμμα αφιερωμένο στους μπαμπάδες και στους παππούδες. Στην Αυστραλία γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Η Εκκλησία τη γιορτάζει του Αγίου Πνεύματος, κινητή εορτή του Ιουνίου. Στην Ευρώπη έπαψε να είναι η μέρα του πατέρα, αλλά ονομάζεται γιορτή του πατέρα. Με αρχή από τη Γερμανία, που συνδεόταν άμεσα με την οικογενειακή έξοδο τη γιορτή της μπύρας. Η αγάπη του πατέρα διαφέρει από αυτή της μητέρας. Ποιοτικά, δηλαδή, οι πατεράδες αγαπούν πιο επικίνδυνα. Ο πατέρας δημιουργεί με το παιδί του μία σχέση τελείως διαφορετική από την αντίστοιχη με τη μητέρα. Η επικοινωνία και η δράση των μπαμπάδων με τα παιδιά τους είναι ιδιαίτεροι και μοναδικοί. Παίζουν διαφορετικά, ακουμπάνε τα παιδιά τους διαφορετικά, πιο έντονα, πιο απόλυτα και σίγουρα γαργαλάνε περισσότερο, παλεύουν με τα παιδιά, τα πετούν στον αέρα στη στιγμή που οι μανάδες, βάζοντας τις φωνές όχι τόσο ψηλά, η σωματική αυτή επικοινωνία με ένα μαγικό τρόπο μπορεί να ξεκλειδώσει οποιοδήποτε ψυχοκινητική συστολή και να συνδέσει το σώμα με το μυαλό ή ψυχή με το σώμα. Οι μπαμπάδες χτίζουν εμπιστοσύνη με τα παιδιά τους, είναι αυτοί που συνήθως προτρέπουν τα παιδιά τους να παίξουν με τα όρια τους, να σκαρφαλώσουν ένα επικίνδυνο τοίχο, να πηδήξουν ψηλά, όλο και πιο ψηλά, να τρέξουν και να χοροπηδήσουν και έστω για μια στιγμή να νιώσουν ελεύθερα από κάθε όμορφη φόβου και συστολή. Την μέρα αυτή μας δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη μας χωρίς ντροπές, μια ημέρα με ιδιαίτερα βαρύτητα, μια ημέρα να ζήσουμε μια στιγμή να πούμε στον πατέρα μας πόσο πολύ τον θαυμάζουμε και πόσο ευγνώμονες είμαστε για όλα αυτά τα ψυχικά και συναισθηματικά εφόδια που μας χάρισε και συνεχίζει να μας χαρίζει. Ακόμα ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Ζαφύρης Μελάς για τον πατέρα. Το πολύ ωραίο τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε μια γιορτή για όλα τα παιδιά, μικρούς και μεγάλους, που έχουν πατέρα, αλλά και αυτά που έχουν χάσει τον πατέρα τους και προσπαθούν να τον κρατήσουν ζωντανό μέσα τους. Όλοι έχουμε πατέρα, ακόμα και αν δεν ζει ή βρίσκεται κάπου μακριά. Είτε έχουμε πατέρα εν ζωή είτε όχι, μας δίνεται ευκαιρία να προσπαθήσουμε να θυμηθούμε εκείνες τις φορές που κοιταζόμαστε με τον πατέρα μας στα μάτια, εκείνες που μιλούσαμε, που κάναμε χαζά, αστεία, παιδικά, που παίζαμε μπάλα, που τσακωνόμασταν, λες και ήμασταν συνομήλικοι. Και εμείς που τον χάσαμε τον πατέρα μας, πρέπει να το σκευόμαστε και νοηρά να λέμε ευχαριστούμε που γεννηθήκαμε, μας έκανε και μεγαλώσαμε και ζούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον πατέρα ακόμη.

0: Ράδιο 4B και να ευχαριστήσω εσάς που τηλεφωνήσατε και μου είπατε τα καλά λόγια για αυτό το πρόγραμμα που παίζουμε τραγούδια για τον πατέρα. Μα είναι καθήκον μας και ευχαρίστησή μας να πούμε και δύο λόγια για τον πατέρα που τον θυμόμαστε μια φορά το χρόνο, που αυτό είναι το άσχημο. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι και μια φορά το χρόνο καλά είναι, αλλά όσο ζει ο πατέρας πρέπει να το σκευόμαστε και να είμαστε περήφανοι για τον πατέρα μας. Γιατί όταν φύγει ο πατέρας και τον βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι πολύ αργά. Είχε τη μητέρα. Πρέπει πάντα να τους αγαπάμε και να τους το δείχνουμε και να το λέμε. Θα πάμε να ακούσουμε τα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα και την ανθρωπότητα σας σήμερα.
1: Για άλλα να δούμε μαζί, είναι η 241η ημέρα του έτους, υπολείπονται 116 μέρες γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα και την ανθρωπότητα. Σαν σήμερα, το 1492, ο Χριστόφορος Κολόμπος σαλπάρει από τη Λα Γκομέρα των Καναρίων νήσων το τελευταίο λιμάνι που έπιασε πριν διασκήσει για πρώτη φορά τον Ατλαντικό ωκεανό. Το 1522 το πλοίο Βικτόρια του Πορτογάλου εξερευνητή Μαγκελάνου επιστρέφει στον Σαν Λουκέρα ντε Μπαραμέντα της Ισπανίας και γίνεται το πρώτο πλοίο που καταφέρνει να κάνει το γύρο της γης. Το 1876 γεννιέται ο σκοτσέζος φυσιολόγος John James Richard Macleod μαζί με τον Sir Charles Banking. Ανακάλυψε την ινσουλίνη το 1921. Οι δυο τους κέρδισαν στον βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1923. Το 1901 ένας άνεργος αναρχικός, ο Λιόν Γκλοχόκ, πυροβολεί και τραυματίζει θανάσιμα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Βίλιαμ Μακένλεϊ, στην Παναμερικανική Έκθεση Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Το 1910 ο Ελευθέρως Βενιζέλος μιλά για πρώτη φορά στον ελληνικό λαό σε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Το 1930 στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον δημοκρατικό εκλεγμένο πρόεδρο της Αργεντινής Ιπολίτο Ιρυγογιέν. Το 1939 στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Νότια Αφρική κηρύσσει τον πόλεμο στη ναζιστική Γερμανία. Το 1940 ο βασιλιάς Κάρλος ο δεύτερος της Ρουμανίας παραιτείται και τον διαδέχεται ο γιος του Μιχαήλ της Ρουμανίας. Το 1944 ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η πόλη της Βελγίου απελευθερώνεται από τις συμμαχικές δυνάμεις. Το 1944 στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Σοβιετική δύναμη απελευθερώνει την πόλη Τάρου στην Εστονία. Το 1955 σε Μητυβριανά οι ελληνικές, εβραϊκές και αρμενικές μειονότητες στην Κωνσταντινούπολη είναι ο στόχος ενός πογκρόμ που υποστηρίζεται από την τουρκική κυβέρνηση. Δεκάδες σκοτώνονται στις επακόλουθες ταραχές. Η αφορμή δόθηκε στη Θεσσαλονίκη με μία ενέργεια πρωτοβοκάτσια από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρ. Σε 9 ώρες καταστράφηκαν 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Το 1959 εγκαινιάζεται το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη που αποτελεί την έδρα του ΠΑΟΚ. Το 1966 ο αρχιτέκτονας του Απαχράιντ, ρατσιστής πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής, Χέντρικ Φέρμουτ, δολοφονείται μέσα στη Βουλή από τον ελληνικής καταγωγής Δημήτριο Τσαφέντα. Ο Τσαφέντας καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση προτίμησε να τον κλείσει ισόβια ως ψυχασθενής στην απομόνωση, υποβάλλοντας τον σε καθημερινά βασανιστήρια. Το 1968 παγκόσμιας σημασίας οι ανασκαφές της Σαντορίνης, καθώς τα ευρήματα που ήταν ταμένα μέσα στη στάχτη, δίνουν μοναδικές πληροφορίες για τη ζωή του 1550 π.Χ. με το 1520 π.Χ. Το 1970 Παλαιστίνοι τρομοκράτες, μέλη του λαϊκού μετόπου της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, πραγματοποιούν αεροπειρατεία ταυτόχρονα σε δύο επιβατικά αεροσκάφη από την Ευρώπη προς τη Νέα Υόρκη και τα μεταφέρουν στην Ιορδανία. Το 1972 η λεγόμενη σφαγή του Μονάχου, 9 αθλητές στην Ισραηλινής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, γίνονται θύματα απαγωγής της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Μαύρος Εμιτεύρης. Η απαγωγή έληξε με αποτυχημένη επέμβαση της γερμανικής αστυνομίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 9 αθλητές, ένας αστυνομικός και 5 από τους απαγωγείς, μαζί με τους 2 αθλητές που είχαν δολοφονηθεί νωρίτερα. Ο τελικός απολογισμός έφτασε στους 17 νεκρούς. Το 1975, στην Ανατολική Τουρκία, ισχυρός σεισμός 6,8 της κλίμακος Ρίχτερ προκαλεί το θάνατο τουλάχιστον 2.350 ανθρώπων και τον τραυματισμό 3.000. Το 1982 Κωνσταντίνος Καραμαλής κηρύσσει την έναρξη του 13ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αθλητισμού ΕΠΑ, εγκαινιάζοντας το ΟΑΚΑ μπροστά σε 70.000 θεατές. Το 1989 ανακαλύπτονται λακοειδείς τάφοι του 6ου π.Χ. αιώνα στην Αιανή Κοζάνης. Το 1991 στην Κύπρο το ανώτατο δικαστήριο αποφασίζει την αποφυλάκηση του Νίκου Σαμψών, επικεφαλής του πραξικοπήματος του 1974. Το 1991 η Σοβιετική Ένωση αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των Βαλτικών κρατών της Εστονίας, της Λετωνίας και της Λιθουανίας. Το 1991 δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ρωσίας ξαναβαφτίζεται Αγία Πετρούπολη. Είχε ονομαστεί Λένιγκραν το 1924. Το 1993 έκθεση της UNESCO αναφέρει ότι πάνω από 948 εκατομμύρια ενήλικων στον κόσμο, εκ των οποίων τα 2/3 γυναίκες είναι αναλφάβητοι. Το 1994 5 Έλληνες δημοσιογράφοι και μέλη τηλεοπτικών συνεργείων συλλαμβάνονται από τις αλβανικές αρχές στα Τίρανα, όπου βρισκόταν η ακάλυψη της δίκης των στελεχών της Ομόνιας. Το 1995 η Γαλλία πραγματοποιεί την πρώτη από τις 8 προγραμματισμένες πυρηνικές της δοκιμές στο Νότιο Ειρηνικό, σε έκρηξη ισχύως 20 κιλοτόνων, προκαλώντας τη διεθνή κατακραυγή. Το 1997 πραγματοποιείται στο Λονδίνο η κηδεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Νταϊάννα. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ανθρώποι παρακολούθησαν τη νεκρόσιμη πομπή στους δρόμους της Βρετανικής πρωτεύουσας και περισσότεροι από 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώποι την είδαν από τις τηλεοράσεις. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση. Και ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα. Σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το τραγούδι για τον πατέρα. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά. Με την πόλη πάνω.

πω λοιπόν σε αυτό το όμορφο τραγούδι για τον πατέρα. Και θα συνεχίσουμε με τη μουσική παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσης και της στεριάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον πατέρα σε τσαμικό.

Ραδιοφόρη, ακούμε τα όμορφα τραγούδια που είναι αφιερωμένα για τη γιορτή του πατέρα που ήταν εχθές. Χρόνια πολλά στο πατέρα, στον μπαμπά και στον παππού. Και ακούσαμε αυτό το όμορφο τραγούδι από τον Παναγιώτη Λέλεζας σε σύνθεση του Φώτη Λαλέζα. Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα ακόμα τραγούδι, με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, «Πατέρα μας μεγάλωσες». Καλή σας ακρόαση.

Κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένες και συντονισμένοι με τον ραδιοφωνικό σταθμό 4ΕΒ, 4EB και στη συντροφιά μας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, που ίσως λίγο καθυστερημένα να ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και στο διαδίκτυο και γενικά όπου φτάνει η συχνότητα 98,1 FM και παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση. Και συνεχίζουμε με το επόμενο μας τραγούδι, Πατέρα, στίχη Κώστα Βίρβου, μουσική Μπάμπης Μπακάλης και μας το ερμηνεύει ο Στέλιος Καζατζίδης.

για ένα ευχάριστο και ενημερωτικό διασκεδαστικό ελληνικό πρόγραμμα Δευτέρα πρωί 10 με 12 παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα. Καλή σας ακρόαση. Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την αφιέρωση που έχουμε για τη γιορτή του πατέρα. Πάμε να ακούσουμε τον Απόστολο Νικολαίδης από Μικρός Ορφάνευσα.

Απόστολος Νικολαίδης σε αυτό το όμορφο τραγούδι ορφάνεψα μικρός. Και θα συνεχίσουμε με τη Γιώτα Λίδια, φτωχέ πατέρα τι τραβάς.

αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακόμα μια γλυκιά, γλυκιά καλημέρα. Σας ευχαριστώ που παραμένετε ακόμα συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB και την παρέα μου να περάσετε το πρωινό σας. Η πρώτη ώρα πέρασε και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη δεύτερη ώρα με τα ωραία τραγούδια του τόπου μας. Ελπίζω να μου κάνετε παρέα μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Radio 4B. Και ξέρω ότι δεν τα βαρεθήκατε τα τραγούδια, γιατί η γιορτή του πατέρα είναι μια φορά το χρόνο και η γιορτή της μητέρας. Αλλά κανονικά πρέπει να τα ακούμε και να λέμε για τη μητέρα κάθε μέρα: σ' αγαπώ, και στον πατέρα το ίδιο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με το Στέλιο Καζατζίδη, «Πατέρα, δώσε την ευχή σου». Ποντιακό.

Και μετά το Στέλιο Κατατζίδη, Πατέρα δώσ' την ευχή, θα πάμε με τη Μαρινέλα και τον Κώστα Χατζή. Σ' αγαπώ. Καλή σας απόλαυση.

Και ακούσαμε τον Παντελή Θαλασσινό σε αυτό το ωραίο τραγούδι που είναι για τον πατέρα. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα για αυτούς που χάσαμε, τους γονείς μας, τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Μας ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη, καλό ταξίδι, μάνα μου, και να ευχηθούμε κι εμείς και να παρακαλέσουμε τον παντοδύναμο Θεό να τους έχει εκ των δεξιών του, να έχουν καλή παράδεισο οι γονείς μας, ο πατέρας μας και η μητέρα μας που τους χάσαμε. Καλό ταξίδι να έχουν και καλή παράδεισο.

Ράδιο 4B 98,1 FM. Κοντεύουμε 11:30. Το πρόγραμμα που είχαμε, την αφιέρωση για τη γιορτή του πατέρα, κάπου εδώ τελειώνει. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τα ξέχαστα παλιά λαϊκά μονοπάτια, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Και θα πάμε με το πρώτο μας τραγούδι, «Πού θα πας, πού θα πας», του 1964, με τον Πάνος Γαβαλάς και τη Ρία Κούρτη, στίχη Πυθαγόρα και μουσική Βασίλης Τσιτσάνης. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή σας απόλαυση.

Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές χορό αντρικιών. Το αδικό που έχεις πώς να αντέξω αφού εγώ

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια δική.

σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά τραγούδια, πανόραμα του παλιού λαϊκού τραγουδιού από τις 33, 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αξέχαστα παλιά λαϊκά μονοπάτια.

σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συχνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και έτσι τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας. Με τον Μιχάλη Παγίδα να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφία εν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας και ακόμα μια φορά για τη γιορτή του πατέρα, του παππού και του προπαππού. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια υγεία και ευλογημένα να έχετε και να είστε καλά και του χρόνου. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.

Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B FM 98,1, η πολυεθνική και ελληνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω συντροφιά στις 12. Το πρόγραμμα σας θα το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης, λόγω απουσίας του άλλου συνεργάτη μας Αβέροφ. Θα λείπει για κάνα 2 εβδομάδες και θα σας κρατήσω εγώ συντροφιά μέχρι να επιστρέψει. Στο πρόγραμμα μου απόψε σήμερα θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίο ειδήσεων και επαρχιακές ανακοινώσεις, επίσης τη βαθμολογία του ποδοσφαίρου. Έχω κάτι ανέκδοτο να σας πω και κάτι άλλο με ενδιαφέρον να σας διαβάσω. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι της Έλλης Κοκκίνους που έχει τον τίτλο «Αγόρι μου». Καλή ακρόαση.